Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Club Top 5. Numero 5. Numero 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Έλα, κι έλα, κι έλα, κι έλα, κι έλα, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
0: Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: Top 5 Numero 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
11: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
1: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
1: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
1: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Γλανακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
1: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Στο χέρι σου δροσιά.

0: Φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Fresh Snack.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions, με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 2.
3: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
9: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σερβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σερβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σερβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σερβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σερβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
10: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ουχ, φτάσαμε!
9: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
4: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Πλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Πλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. ΑΠ 92,9.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810 210 255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810 221 485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Καλούα. Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
11: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
10: Νούμερο 3.
12: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Νούμερο 2.
13: Άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
10: Νούμερο 1.
14: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
15: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
16: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
17: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
18: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
19: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
20: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
21: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
22: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
23: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
24: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a Platsurista. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up? Baby, let's go.
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογκό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: Πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη, με θετική ενέργεια, με ωραίους ανθρώπους γύρω σας, γιατί σήμερα έχει ξημερώσει Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026 και φυσικά άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
0: Είναι στον αέρα ζωντανά σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Φυσικά μέσα από τους Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά, που ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλο το νησί μας, αλλά φυσικά και στα νησιά γύρω από αυτό, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάβδο. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από πιο μακριά και είστε εν δυνάμει πλατσουρίστε σε όλο τον κόσμο. Ενωνόμαστε μέσω του www.καλοκαίριστονότο.com και εννοείται πως περιμένουμε τα μηνύματά σας να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, από πού μας ακούτε, κάνατε διακοπές, τελειώσαν οι διακοπές σας, μπήκατε πάλι στην καθημερινή την χάλια ρουτίνα σας ή μήπως τώρα ξεκινάν τα καλά. Τα social media του καλοκαίρι στον Νότο σας περιμένουν στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads, όπου τέλος πάντων υπάρχει κοινωνικό δίκτυο, εκεί θα μας βρείτε και θα βρείτε και τα ωραία τα βίντεο, viral βίντεο μας που γίνεται ένας χαμός, έτσι.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε πει πριν μία εβδομάδα περίπου, πριν καμιά δεκαριά μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς, να ξεκινήσουμε ένα throwback, επειδή είχαμε πάρα πολύ καιρό να βάλουμε τα παλιά μας βίντεο και να τα ανακαλύψει και το νέο κοινό που μας ακολουθεί πλέον. Και πραγματικά δεν περιμέναμε αυτό το πράγμα. Εμείς τα βάλαμε για να τα θυμηθούμε. Αυτά ξαναγίνανε viral από την αρχή. Μιλάμε για εκατομμύρια views και πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλο αυτό που σημαίνει. Καλά, το τι γίνεται βέβαια στο TikTok, το πανηγύρι του αιώνα.
1: Χαμός, ε!
0: Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταρχήν, έχει γίνει το Μελιτζάνα από Αλάνα ξανά viral, αλλά όχι viral μόνο στην Ελλάδα. Έχει γίνει και στο εξωτερικό. Και ζητάνε οι άνθρωποι υπότιτλους, τι λένε οι γιαγιάδες, το αποθηκεύουν, το μοιράζονται και πραγματικά βάζουν κάπου πάνω τίτλους, δεν ξέρω, άλλο στα αραβικά, άλλο στα γερμανικά, άλλο στα αγγλικά. Έγινε ένας χαμός.
1: Κάποιος να μας βοηθήσει, έτσι, μεταφραστής, να κάνουμε.
0: Γιατί μεταφραστής, εδώ που να είναι το καλοκαίρι στο Νότο και η διαχείριση του περιεχομένου του θα γίνει full time job για 10 άτομα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Global, πρέπει... global θα γίνει.
0: Έτσι, πάμε global, παιδιά. Πραγματικά θα γίνει χαμός. Βρε τις γιαγιάδες, τι μας ξημερώσανε. Δεν το περιμέναμε ποτέ ότι θα γίνει όλος αυτός ο χαμός, ρε παιδιά. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μας ευχαριστούμε για όλα τα σχόλια, για όλα τα μηνύματα που λαμβάνουμε αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχω να σε πάω μια ωραιότατη εξόρμηση μέχρι τη Λίμνο, Γιώργο. Θα πάμε μέχρι το Βόρειο Αιγαίο.
0: Λίμνο,
1: ναι, να δούμε ένα νησί που πραγματικά εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν διαφημίζεται πάρα πολύ, αλλά έχει τόσο ωραίες παραλίες, τόσο ωραία ενδοχώρα. Οι επισκέπτες δηλαδή δείχνουν έτσι ωραία πράγματα που γίνονται. Μάλλον το έχουν κρυφό εκεί οι Λιμνιώτες για τον εαυτό τους.
0: Πάντως, να ξέρεις, για να τρολάρουμε και λίγο, εγώ τη Λίμνο την ξέρω από τα στρατόπεδά της. Είχα πολλούς φίλους οι οποίοι πήγαν προς τα εκεί μεριά. Οπότε δεν έχω ακούσει τα καλύτερα προς αυτό το κομμάτι. Αλλά σαν εσύ φαντάζομαι ότι θα είναι σούπερ.
1: Θα τα μάθουμε όλα και εννοείται πως θα πάρουμε έτσι τον αέρα μας και θα πάμε μέχρι το Θρακικό Πέλαγος.
0: Τι άλλο έχουμε να κάνουμε?
1: Θα είμαστε σε ζωντανή σύνδεση με την πόλη της Ιεράπετρας, όπου θα μιλήσουμε με τη Φωτεινή την Περακάκη, που είναι και υπεύθυνη του πολιτισμού, να μας μοιήσει έτσι στα ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη της Ιεράπετρας, να φτιάξουμε ατζέντα.
0: Τέλεια.
1: Να μιλήσουμε για γλέντια, για πολιτιστικά δρόμενα, για συναυλίες, γιατί το καλοκαίρι δεν τελείωσε. Έχει ακόμα πολλά πράγματα να μας δώσει.
0: Και γίνεται και ένας χαμός στην Ιεράπετρα από κόσμο αυτή την περίοδο.
1: Βέβαια, βέβαια. Επίσης, έχουμε να μπούμε στην κουζίνα μας και τι θα φτιάξουμε, Γιώργο.
0: Για πες, για πες.
1: Θα φτιάξουμε κάτι φανταστικό. Κάτι το οποίο δεν έχει σήματα ξαναδεί.
0: Όχι.
1: Το οποίο συνδυάζει μπουρέκι. Με στάκα. Οφτό κρέας και πεπόνι.
0: Πεπόνι!
1: Ωραίο το πεπόνι.
0: Αυτό το πεπόνι τώρα γιατί μπαίνει παντού σε όλα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν ξέρω, μάλλον είναι. Πασπαρτού.
0: Πασπαρτού, μάλιστα. Αυτά ήταν κυρίες και κύριοι και για σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να ξεδιπλώσουμε το καλοκαίρι στον ώρα μέχρι και τις 2. Απέναντι μου είναι υπερσέξι. Πρώην εγκυμονούσα, νυν Μιλφάρα. Υποψήφια για το Playboy's Φακίων Γογοβερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο super duper γκρινιάρης, αλλά και πολύ σεξι, Γιώργος Μπαλουδιάρης.
0: Τώρα γιατί το μπέρδευε στο τέλος? Θέλαμε λίγο πιο ροή στο λόγο. Μπερδεύτηκε στο σεξι, γιατί?
1: Κάτι έγινε, μάλλον δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. 23 χρόνια καλοκαίρι στον Νότο. Μπία πλατσουρίστα!
2: Στο Νότο 2026. Peace, love, music.

Ναι, και ναι, κυρίε και κύριοι, είναι εδώ για ακόμα μία μέρα αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός ο οποίος πραγματικά αποτελεί τον μοναδικό κληρωτό για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Είναι αυτός ο οποίος έβαλε το εμπόδιο λίγο πιο ψηλά για να μην το ρίξει στον Μανόλο εκεί στα 6 και 20. Είναι αυτός ο οποίος αποτελεί το τρίτο ξαδέρφι από την ταβέρνα Τα 7 Αδέρφια. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός. Είναι ο Super Go Φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι και σήμερα ο κύριος Κυρούλης, ο οποίος, εντάξει τώρα, αυτές τις ημέρες δείχνει μάλλον την καλή του διαγωγή και συμπεριφορά, μιας και τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Νιώθουμε το καλοκαίρι έντονο και όχι τον αέρα. Και φυσικά νιώθουμε και αυτή την υγρασία που μας είχε λείψει τόσο πολύ.
1: Πολύ μας είχε λείψει.
0: Ναι, τόσο πολύ που πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα, γιατί έτσι θα κυλήσει η εβδομάδα όλη μέχρι και το Σάββατο, μη σας πω, και την Κυριακή. Θα έχουμε έτσι ωραίες ανεβασμένες θερμοκρασίες, πολύ υγρασία και φυσικά πολύ ζέστη. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με τα Χανιά, τα αγαπημένα, σήμερα Τετάρτη. Αυτή την ώρα που μιλάνε, επικρατούν έτσι κάποια σύννεφα στον ουρανό, ίσα έτσι για να μας δώσουν έτσι μια εναλλακτική σκιά. Για εσάς ειδικά που θέλετε να πάτε στην θάλασσα και να μην έχετε ομπρέλα, ορίστε, έρχεται ο κύριος Κερούλης, σας βγάζει ένα σύννεφο και λέτε «Αχ, τι ωραία!»
1: Τυχερούλιδες.
0: Τυχερούλιδες. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε στα Χανιά. Πολύ υγρασία, πολύ κουνούπι. Υπομονή να κάνετε και να παίρνετε τα αντικουνουπικά μαζί σας. Και φυσικά, αν θέλετε να κάνετε την ωραία σας τη βόλτα μέσα στη φύση και να απολαύσετε και την οικογένειά σας και τα παιδιά σας και να κάνετε έτσι μια διαφορετική εμπειρία, το Βοτανικό Κήπος Κρήτης σας περιμένει 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στον Φουρνέ, στον Ομαλό. Ωραία στρέμματα, 200 τον αριθμό σας περιμένουν, με φυτά από όλο τον κόσμο, βότανα και μπαχαρικά και φυσικά ένα μονοπάτι που καταλήγει στο εστιατόριο του.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά πού θα πάμε, Γιώργο?
1: Για πες.
0: Θα πηδήξουμε σε έναν ωραίο νομό, τον νομό Ρεθύμνης.
1: Εκεί γενικά υπάρχει πολύ πείδημα.
0: Βέβαια, όπου εκεί, εκτός από τους φοιτητές που πηγαίνουν δεξιά και αριστερά από μπιτσόμπαρο σε μπιτσόμπαρο, έχουμε και τους υπόλοιπους ανθρώπους που έρχονται για να απολαύσουν τον ήλιο, τη θάλασσα και όλα αυτά που μας δίνει το Ρέθυμνο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε, 32 βαθμοί Κελσίου, εννοείται πάρα πολύ ζέστη, κυριαρχούν και εκεί πολλά σύννεφα και φυσικά το κουνούπι δίνει και παίρνει. Οπότε, όπως σας είπα.
1: Συγγνώμη, υπάρχει πρόβλεψη για τα κουνούπια, θα τρελαθούμε
0: ναι,
1: τελείως.
0: Καλέ, ο κύριος Κυρούλης όλα μας τα λέει.
1: Μάλιστα.
0: Αν θα έχει κουνούπια, αν θα έχει υγρασία, αν θα φυσάει, αν δεν θα φυσάει. Πολύ υγρασία λοιπόν αυτή την εβδομάδα, όπως σας είπαμε. Και από το Ρέθυμνο, πού θα πάμε, Γιώργο?
1: Για πες.
0: Θα πάμε στο Ηράκλειο, που και εκεί το κουνούπι δίνει πόνο αυτές τις ημέρες. Και εννοείται πως η θερμοκρασία αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου, με τους Ηρακλειώτες να ψάχνουν τρύπα να κρυφτούν για να μην τους τσιμπήσουν τα κουνούπια.
1: Αχα.
0: Και φυσικά τους τουρίστες, οι οποίοι δεν τους νοιάζει γιατί ήρθαν στην Κρήτη, οπότε ζουν τον ήρό τους και βγαίνουν από την παραλία κόκκινη σαν αστακή. Και φυσικά ούτε τα κουνούπια τους πλησιάζουν, ούτε κανένας.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, όπου μαντέψτε, και εκεί κυριαρχεί η υγρασία έντονη. Οπότε βου στις παραλίες και τις ακτές με 33 βαθμούς Κελσίου και φυσικά 2 μόλις μποφόρ, δεν γίνεται να κάνεις αλλιώς.
1: Αχα, αυτό ήταν ο κύριος Κερούλης, κυρίες και κύριοι. Και όπως ξεκίνησε από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ να στείλουμε μεγάλη καλημέρα στο Βοτανικό Κήπο Κρήτης, όπου και σήμερα μας περιμένει. Αν έχετε σκάσει μόλις τώρα στο νησί, μπράβο σας, γλιτώσατε την ταλαιπωρία του 15 Αυγούστου. Βάλτε τώρα στην checklist σας και το Βοτανικό Κήπο, γιατί είναι ένα από τα μοναδικά πάρκα στην Ευρώπη, από το μοναδικά, φανταστική έκφραση αυτή, τα οποία συνδυάζουν τέτοιο επίπεδο χλωρίδας και πανίδας. Θα πάθετε σοκ. Εμείς έχουμε πάει, το έχουμε περπατήσει, έχουμε περάσει απίστευτα. Και φυσικά βάλτε οπωσδήποτε και στο πρόγραμμα το φανταστικό εστιατόριο, το οποίο συνδυάζει μαγειρικές με τα μπαχαρικά της Κρήτης, αυθεντικές, με όλα τα προϊόντα τα οποία έχουμε στο νησί. Και φυσικά εκεί θα βρείτε παρασκευές στην παραστιά, στο ξυλόφωνο, αντικριστά, σε πύληνα, όλα αυτά τα οποία διαφημίζουν για την Κρήτη στο εξωτερικό. Και πραγματικά πρέπει να τα ζήσετε κι εσείς από κοντά. Είσοδος μέχρι και 2 ώρες πριν τη δύση του ηλίου, εγώ. Και είσοδος για παιδάκια μέχρι 6 ετών δωρεάν. Τι άλλο θες?
0: Καλά, παιδιά, για τα παιδιά είναι νομίζω ιδανικός προορισμός.
1: Παράδεισος. Πας εκεί, τα μολάς και ξεχνιάζεις.
0: Αυτό ακριβώς. Παράδεισος.
1: Ούτε αμάξια περνάνε, ούτε τίποτα. Τελείωσε. Αν κανένας χιμπατζής μπορεί να το πάρει εκεί να το σηκώσει, μια χαρά. Λοιπόν, τι έχουμε, ναι, έχουμε διαγωνισμούς. Τρέχουνε.
0: Τρέχουν οι διαγωνισμοί και εννοείται πρώτο-τελευταίος διαγωνισμός αυτή την εβδομάδα. Πρώτο-τελευταίος, είπα. Είναι πρώτο-τελευταίος.
1: Ναι.
0: Όπω, παιδιά, φτάνουμε στο τέλος μας.
1: Έχουμε μια μισή εβδομάδα ακόμα, 7 εκπομπές ακόμα.
0: Ηράκλειο, Πειραιά, Πειραιά, Ηράκλειο για 2 άτομα με καμπίνα. Δίκλινη, παρακαλώ πολύ, να το διεκδικήσετε και να, γιατί όχι, να το κερδίσετε. Την Παρασκευή κληρώνουμε και ο τυχερός θα βγει ζωντανά στον αέρα λίγο πριν τις 2. Οπότε τα κινητά σα κοντά σα και φυσικά να δηλώσετε συμμετοχή στα social media το καλοκαίρι στο Νότο.
1: Και να πούμε ότι τρέχει διαγωνισμό και από τη Fix Ελλάς. Δίνουμε σε ένα υπερτυχερό 3 κυβότια μπύρε, αναμνηστικά μπλουζάκια, αναμνηστικά μαντίλια να σύρει το χορό. Γιατί στα Γλέντια φυσικά πάμε με Fix φέτος. Mm-hmm. Θα έχουμε και νέο επεισόδιο λογικά Γλέντι Hoppers, γιορτή μπανάνα. Αυτό το Σαββατοκύριακο μάλλον, οπότε να είστε συντονισμένοι. Και να πούμε ότι τρέχει διαγωνισμό για το Θάλασσα Seaside στον Ομολά Σιθίου.
0: Βέβαια.
1: Όπου αυτό το Σάββατο υποδέχεται τον αγαπημένο μας, τον Agent Greg.
0: Εντάξει, φοβερός DJ, παιδιά, να τον απολαύσετε DJ από κοντά.
1: Και πολύ καλός μας φίλος, να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Και φυσικά δίνουμε προσκλήσεις την παραλία για premium τραπέζι εκεί στο DJ Booth. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό break με τα μηνύματά σας.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Αμέκ Lines, Μπι, Εφλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
6: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Κύριε Προϊστάμενε.
11: Η καινούργια είσαι εσύ.
10: Ναι.
11: Παρακαλώ.
10: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
11: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
12: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρες 95 για το Λασίδια, 92,9 για το Ηράκλειο. Ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο. Και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι η Κοκοβερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και πάμε γρήγορα στα γλέντια, τα οποία είναι πολλά και συνεχίζουν έτσι να είναι πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα. Πάμε μέχρι τους μύθους, εκεί όπου μας έχει στείλει ο Γιώργος μια ωραιότατη αφίσα. Σάββατο 22 του μήνα, Πολιτιστικός Σύλλογος Μύθων διοργανώνει ωραιότατο γλέντι στο Δημοτικό Σχολείο με τον Κυριάκο Καραλάκη και τον Στέφανο Σκουλικάρη. Είσοδος 10 ευρώ με μεζεδάκια, παρακαλώ. Και θα έχουν και λαθιοχειοφόρο αγορά.
0: Τρελαίνομαι για αυτούς τους λαχιοφόρους, ε!

0: αυτό το τρελό μίνι μάρκετ της αλλαγής. Μας ακούει ο φίλος μας εδώ, ο πρόδρομος και η Τόνια, τα φιλιά μας, παιδιά.
1: Φιλιά πολλά και στη Μαριάννα, η οποία κάνει την παρουσίαση του βιβλίου της στις 30 του μήνα, την Κυριακή, στο Πνευματικό Κέντρο Ζαρού, 7 η ώρα το απόγευμα, και μας έχει στείλει εδώ την πρόσκληση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι για την κριτική, για την Κρήτη μας γενικότερα, για τους αγωνιστές, για τους οπλαρχηγούς, για τα μοναστήρια της Μεσαράς. Και μπράβο για όλη αυτή τη δημιουργικότητα που αντλείς και τη δίνεις και προς τα έξω. Θα έχουν και κριτική παραδοσιακή μουσική με το συγκρότημα του Νίκου Τζούρα. Οπότε γιατί όχι να μην παρευρεθούμε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εκεί στην Επισκοπή του Ρεθύμνου. Ήταν ένα event το οποίο το είπαμε και χθες. Σήμερα το βράδυ, εγώ, είναι το Φεστιβάλ Παράδοσης και Κουλτούρας στην Επισκοπή του Ρεθύμνου, όπου θα ενωθούν μουσικές και παραδοσιακές χορευτικές και μουσικές ομάδες από όλη την Ελλάδα, κριτικά, ποντιακά, νησιώτικα, μακεδονικά, με πολύ ωραίους μουσικούς. Αν θέλετε πραγματικά να παρευρεθείτε εκεί σε ένα πολύ όμορφο χωριό, να περάσετε υπέροχα και να πάρετε και πολύ ωραίες φωτογραφίες, κάντε το απόψε στην Επισκοπή του Ρεθύμνου, 9 η ώρα η έναρξη.
1: Επίσης έχουμε άλλο ένα ωραίο γλέντι 20 του μήνα, αύριο δηλαδή, στις Βρύσες, με τον Γιώργο Φραντζεσκάκη. Και επίσης έχουμε και 19 έχουμε σήμερα, σωστά, έχουμε σήμερα ένα πάρα πολύ ωραίο γλέντι, γιορτή Σταφίδας, Γιώργο.
0: Σταφίδας.
1: Με τον Νίκο Καρκάνη, στο Λούλο, λέει, στα Κεραμιά.
0: Στο Λούλο.
1: Περιμένετε, γιατί μπερδεύτηκα. Μου έχουν στείλει δύο διαφορετικά. Το ένα είναι στο Ξαμουδοχώρι.
0: Ξαμουδοχώρι.
1: Που εκεί είναι η γιορτή Σταφίδας με τον Νίκο τον Καρκάνη στα Χανιά.
0: Ωραία.
1: Και στο Λούλο.
0: Ο Λούλος.
1: Στα Κεράμια, λέει, με τον αγαπημένο μας Αντώνη Μαρτσάκη.
0: Το Λούλο τώρα είναι ένα χωριό το οποίο θα πάθουν εγκεφαλικό ή μισή κριτική όταν πάνε να το προσφωνήσουν. Δεν θα ξέρω πώς θα το πούνε. Λούλο, Λούλο, η γλώσσα θα πάθει.
1: Πρόβλημα.
0: Πρόβλημα, δεν θα επανέλθει ποτέ. Καλημέρα στον Ηρακλή και την Εύη, οι οποίοι μας ακούνε από τα Τρίκαλα και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Να τα και τα Τρίκαλα. Πού είστε, βρε παιδιά? Αλλά και να στείλω εγώ, με συγχωρείτε τώρα, θα πάρω την κόρη να με συγχωρείτε τώρα, αλλά ήταν καιρό τώρα. Έχουμε μία εβδομάδα το ακούσουμε αυτό, νησί. Λέω πάει, μας ξεχάσανε εκεί πέρα. Στο φίλο μας το Λάκη, τη Ροδάνδη και τον Ευθύμη, οι οποίοι μας ακούνε από το πλατσουριστό νησί της Άκυνθο. Είναι εδώ και σήμερα πραγματικά. Άντε, παιδιά, άντε, πού είστε να πούμε. Κάναμε μαύρα μάτια να σας δούμε. Καλημέρα στο Σίφι και τη Φέη, οι οποίοι μας ακούνε, εγώ από τη Σαντορίνη, και μας στέλνω μια όμορφη καλημέρα. Τι ωραία που μας έτσι ταξιδεύετε με το μήνυμά σας.
1: Τα φιλιά μας, πόσο θα ήθελε έτσι να έρθει μια βόλτα, επειδή είναι Σαββατοκύριακο, κάτι. Έτσι.
0: Προς το Ελαφωνής κατευθύνεται ο Παντελής με τη Φανή για Μπανάκι.
1: Τώρα που πες για Ελαφωνής, παιδιά, το Ελαφωνής βγήκε δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο.
0: Αλήθεια.
1: Και πρώτη παραλία στην Ευρώπη.
0: Ναι, πού όμως, τα νέα του ψαροτούφεκου?
1: Όχι, παιδί μου, είναι, τα πράγματα έτσι είναι πολύ επίσημα.
0: Α, είναι επίσημα.
1: Βέβαια. Και επίσης, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Πάτε στην άλλη άκρη του κόσμου, σε Μαλδίβες, στην Ήπειρο, δεν ξέρω και εγώ τι. Η Κρήτη, παιδιά, τα έχει όλα. Καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη, στον κόσμο, σου λέει. Φαράγγια, βουνά, γλέντια, φαγητό. Δηλαδή, πού έχετε δει καλύτερα? Όχι, πείτε μου.
0: Όχι, πουθενά δεν έχουμε δει καλύτερα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας να στείλουμε και στο Μανώλη, ο οποίος, λέει, πάει από γλέντι σε γλέντι. Ένα γλέντι χόπινγκ κι αυτός. Τώρα βρίσκεται, λέει, στα Πρετόρια, στο Ηράκλειο. Πέρασε φανταστικά το προηγούμενο βράδυ. Είχαν μάλλον γλέντι, Γιώργο. Και μας έχει στείλει και ωραίες φωτογραφίες εκεί που χόρευαν τα παιδιά και έγινε χαμούλη.
0: Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και σε όλα τα παιδιά που προετοιμάζουν εκεί πέρα την συναυλία της Ελεονόρας Ιωαννέλη. Εγώ στα Χανιά είναι απόψε, στο θέατρο Ανατολική Σταύρου. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έχει στείλει εδώ το μήνυμα. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Και να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και σε όλους εκείνους οι οποίοι δουλεύουν για εκδηλώσεις, σε θελοντές, σε γλέντια, σε συναυλίες. Όλοι αυτοί που στείλουν όλο αυτό το θέαμα το οποίο έχουμε εμείς κάθε χρόνο. Μπράβο, παιδιά, και πολλοί εθελοντές φυσικά. Καλημέρα να στείλουμε και στη φίλη μας τη Μαρία, αλλά και στο φίλο μας το Τηλέμαχο, οι οποίοι μας ακούνε, εγώ από τον Άγιο Θωμά, και μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Και έχουμε και ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το Καβούσι, όπου μας λένε, λέει, για ένα φεστιβάλ περιπάτου. Γίνεται φεστιβάλ με περίπατος.
1: Α, τι ωραίο.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, για ενημερώστε μας λίγο, γιατί δεν το έχω καταλάβει αυτό που μας στείλατε ακριβώς. Δεν υπάρχει και κάποια άλλη πληροφορία. Στείλτε μας εκεί στο Βραχάς τι γίνεται σήμερα.
1: Λογικά θα έχει να κάνει με τα ωραία τα φαράγγια που έχει εκεί πέρα ή τα αρχαιολογικά μέρη που.
0: Κάτι μου γράφουν για περιπάτους εδώ, αλλά κόβεται το μήνυμα. Δεν μπορώ να το διαβάσω.
1: Ωραία, ξαναστείλτε το.
0: Στείλτε το, παιδιά, να ξέρουμε τι γίνεται στο Βραχάς. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

ζωντανή σύνδεση με Ιεράπετρα, την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης, την αγαπημένη μας. Μαζί μας θα είναι η αντιδήμαρχος πολιτισμού, η κυρία Φωτεινή Περακάκη, για να μας πει εκεί πέρα για τα όμορφα πράγματα που ετοιμάζουν, εκδηλώσεις κλπ. Να τη ρωτήσουμε κι εμείς, να φτιάξουμε την ατζέντα μας για την Ιεράπετρα.

0: το Λίδι του Νότου, το Παρίσι, του Λασιθίου. Τι άλλο να πω για να ανεβάσω έτσι την ιεράμετρα. Λίγο δεν χρειάζεται να ανέβει όμως η ιεράμετρα, είναι ανεβασμένη από μόνη της. Και γίνεται και χαμός αυτές τις μέρες. Πολλοί κόσμος, πολλή κίνηση. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε την πολιτιστική μας ατζέντα. Όλοι όσοι μας ακούν από τον ομό Λασιθίου και από την ιεράμετρα και φυσικά και από Ηράκλειο και όσο κοντά βρίσκεστε εκεί, να δείτε λίγο τι παίζει για να φτιάξετε το πρόγραμμά σας και να δείτε πού μπορείτε να παρευρεθείτε και τι να κάνετε. Θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας την αγαπημένη μας, την Φωτεινή την Περακάκη, την αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλημέρα, Φωτεινή!
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσο χαίρομαι που μιλάω κάθε φορά μαζί σας.
2: Και εμείς το ίδιο.
0: Και εμείς το ίδιο. τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. κανένα μπάνιο κάνεις, Φωτεινή? Εσύ είσαι σαν εμάς που βλέπουμε τη θάλασσα με τα κιάλια.
1: Μπορεί να είμαι στην νοτιότερη πόλη της Ευρώπης, αλλά για κάποιους που δουλεύουν, όπως εγώ, όπως εσείς, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τον κόσμο που είναι στις θάλασσες και έτσι. Το βράδυ πρέπει να πάει σε μια συναυλία, σε ένα γλέντι, σε μια εκδήλωση, οπότε δουλεύουμε για τον κόσμο που είναι στις θάλασσες.
2: Ευτυχώς που η Ιεράπετρα είναι ένας προορισμός που μπορείς και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη να κάνεις άνετα τον μπάνιο σου, μη σου πω και Νοέμβρη, έτσι, οπότε είμαστε έτσι. Καλά.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για φτιάξε μας λίγο, Φωτεινή, βάλε μας λίγο στο κλίμα, τι έχει ετοιμάσει ο Δήμος Ιεράπετρας με τους συλλόγους, με τις ομάδες της πόλης, ας πούμε, κτλ. Τι θα δούμε φέτος και τι έχουμε για τον Αύγουστο, για το υπόλοιπο.
1: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι ήταν ένα, μέχρι τώρα και συνεχίζεται βέβαια, ένα πολύ καυτό καλοκαίρι από θέμα εκδηλώσεων, γιατί κάθε βράδυ υπήρχε κάτι στην Ιεράπετρα, κάθε βράδυ σε ένα χωριό, στην Ιεράπετρα και γενικά, ρε παιδί μου, είχαμε κάπου να πάμε. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί βλέπουμε και από τον κόσμο ότι και στα γλέντια, ειδικά που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια έτσι ανταπόκριση της νεολαίας που πραγματικά είναι συγκινητική σε όλα τα γλέντια. Mm-hmm. Και το να κάνουμε έτσι μια στροφή στην παράδοση και στην ποιότητα, εμένα με ευχαριστεί ιδιαίτερα.
0: Βέβαια, βέβαια. Με μεγάλη τάση, είπαμε, τα γλέντια είναι το νέο κλάμπινγκ, τέλος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Περνάνε καλά τα παιδιά, αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Έτσι, έτσι. Για πες μας τι έχουμε από εδώ στο εξής. Τι θα δούμε?
1: Λοιπόν, έχουμε σήμερα μία συναυλία στην Ιεράπετρα, στο Πάρκο Μήνος, η οποία είναι μία διαφορετική συναυλία. Διαφορετική, αλλά πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Το Φάσμα της Αγάπης. Mm-hmm. Είναι μία εκδήλωση η οποία είναι μαζί με το Δήμο και το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες Γιώργιος Σουβιαδάκης.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχει να κάνει, δεν θα το πω συμπερίληψη, η λέξη συμπερίληψη δεν μου αρέσει. Έχει να κάνει με το πόσο ο κόσμος μπορεί να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους, όλα τα παιδιά, και η μουσική νομίζω ότι ενώνει τους πάντες. Οπότε βέβαια. Λοιπόν, όπως θα έχουμε την ευκαιρία στο Πάρκο Μήνος, με ελεύθερη είσοδο στις 8 η ώρα, να βρούμε να δούμε μια διαφορετική συναυλία με τον μουσικό τον Γιάννη τον Τζιλογιάννη, mm-hmm. ο οποίος θα παίξει για τα παιδιά, θα παίξει με τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Mm-hmm. Θα είναι πολύ συγκινητικό και καλό τον κόσμο που μας ακούει να έρθουν έτσι από περιέργεια, να δούμε τι τελικά μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά που πιστεύουμε, αλλά δεν είναι έτσι, ότι έχουν κάποιες δυσκολίες.
0: Βέβαια, βέβαια. Τέλεια. Πολύ σημαντική εκδήλωση και πολύ ωραίο που είναι και δωρεάν είσοδος, για να μπορεί να παρευρεθεί όποιος θέλει.
1: Βεβαίως, ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ το Σύλλογο και την Κατερίνα, την πρόεδρο του Σουβιαδάκη, για αυτή τη δυνατότητα να βοηθήσουμε στο κομμάτι αυτό, γιατί για μένα προσωπικά είναι πολύ σημαντικό.
0: Αύριο έχουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη, σωστά?
1: Αύριο έχουμε στην παχιά μας το αλληλευτικό καταφύγιο την Ελεονόρα Ζουγανέλη, την συναυλία που περιμέναμε εδώ και καιρό, νομίζω. Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια από όλη τη δισκογραφία της. Η Ελεονόρα νομίζω γνωστή σε όλους.
0: Αγαπημένη, εννοείται.
1: Θα είναι πάλι στην διοργάνωση με το Δήμο Ιεράπετρας και το Σύλλογο Φίλων Ατόμων Τρίτης Ηλικίας. Mm-hmm. Έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα για αυτή η εκδήλωση, διότι όλα τα έσοδα θα πάνε στο γεροκομείο της Ιεράπετρας.
2: Όλα τα έσοδα, πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Βεβαίως. Γιατί υπήρχαν και χορηγοί που βοηθήσαν στο όλο κομμάτι αυτό και τα έσοδα ουσιαστικά όλα θα πάνε εκεί.
2: Τέλεια.
1: Η προπόληση να πούμε ότι είναι 17 ευρώ και η γενική είσοδο θα είναι 19 ευρώ.
0: Μια χαρά.
1: Ξεκινήσουμε στις 9. Mm-hmm. Μπορεί να έρθει και αυτός που μας ακούει να γίνει κόλλα και αυτός που μας ακούει από σιτία και εννοείται οι γεραπετρίτες, γιατί ξέρω ότι στηρίζουν το κομμάτι αυτό.
0: Ένα κομβικό σημείο η παχιά όμως, όπου μπορεί να έρθει ο καθένας από κάθε πόλη, όποια πόλη θέλει.
1: Ακριβώς. Αποφασίσαμε το χώρο αυτό γιατί είναι εύκολα προσβάσιμο σε όλους.
0: Βέβαια,
1: και κοντά σε όλους. Πάμε το Σάββατο 22 του μήνα στους mm-hmm. Μύθους. που έχουμε ακόμα ένα ωραίο γλέντι με τον Κυριάκο τον Καραλάκη και τον Στέφανο τον Σκουλικάρη.
0: Βέβαια, βέβαια, μας το στείλανε
1: και δημοτικό σχολείο με έναρξη στις 10. Mm-hmm. Διότι εντάξει, πριν τις 10 τώρα δεν λειτουργεί το πανηγύρι.
0: Εντάξει,
1: είναι.
0: Η αλήθεια είναι τώρα ότι γίνει λίγο μπουζούκια το θέμα. Δηλαδή βγαίνουν και οι λιράνδες μετά τις 11. Παιδιά, ήμαρτον, βγείτε κατά τις 10. Γλέντι το είπαμε. Μην αργείτε τόσο πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι στα γλέντια φέτος καταλαβαίνω, εγώ που φεύγω και νωρίς γιατί έχω και ένα μικρό παιδί.
0: Έτσι.
1: Ότι μετά τη λάθος φεύγω γίνεται το καλό. Μετά τη 1:30-2.
0: Σωστά.
1: Και λέω, θα κοιμήσω το παιδί και θα φεύγω 2 ώρα από το σπίτι.
2: Μάλλον έτσι πρέπει να το κάνει.
0: Εν τω μεταξύ, πας σε κάποιο γλέντι και φεύγεις, ας πούμε, λίγο ψιλοξενέρωτα τα πράγματα και μετά βλέπεις βίντεο, φωτογραφίες όλοι στον αέρα. Στο ίδιο γλέντι. Αποκλείεται. Δεν ήμουν εγώ σε αυτό το γλέντι. Αυτό. Οπότε λοιπόν
1: το Σάββατο έχουμε και για όσους δεν θέλουν να δουν και να δουν πάλι και κάτι διαφορετικό, έχουμε το Μάγο Σανκάρα, το γνωστό Μάγο Σανκάρα, στο τρίτο γυμνάσιο της Ιεράπετρας.
0: Τέλεια.
1: Για όσους μείνουν Ιεράπετρα και θέλουν να βγουν εκτός.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω πολλά γι' αυτό. Το μόνο φοβάμαι είναι να μην εξαφανίσει κανένα και του άφημα μετά.
2: Κοίτα, αν εξαφανίσει κάποιον κακό, σε εισαγωγικά δεν μα
0: πειράζει. Έχουμε υποψήφιους εδώ να στείλουμε. Έχουμε.
1: Το Σάββατο επίσης έχουμε και άλλο ένα γλέντι στα Φέρμα. Έχουμε τη Σκουλακοβραδιά, τη γνωστή Σκουλακοβραδιά.
0: Μάλιστα.
1: Με το συγκρότημα του Κωστή του Κορδατσάκη και του Γιώργου του Κερούλη.
2: Τέλεια.
0: Και να πούμε.
1: Ο Φιλόγο Ερασιτεχνών Αλλιών Αγίου Ιωάννη με είσοδο 5 ευρώ και ώρα έναρξη.
0: Και να πούμε ότι στα Φέρμα θα βρει ο κόσμος και πολύ ωραίες παραλίες να συνδυάσει τη μέρα του και να τελειώσει εκεί στο γλέντι.
1: Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι το Σάββατο είναι μια μέρα που μπορεί να. Και ευτυχώς έχει κόψει και ο αέρας. Ενδείκνυται το Σαββατοκύριακο αυτό να έρθουν προς Ιεράπετρα και να πραγματικά να μπορούν να τα δουν και όλα όσα mm-hmm. έχουν στο πρόγραμμα.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, επειδή έχουμε 2 λεπτάκια ακόμα, πες μας λίγο τα πιο σημαντικά αυτά που θεωρείς ότι θα είναι τα highlight.
1: Λοιπόν, έχουμε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ένα θέατρο στις Τρακαστρούκες, το οποίο παίζει σε όλη την Κρήτη, ξεκίνησε από τα Χανιά. Uh-huh. Είναι με τον ηθοποιό και τραγουδοποιό Δημήτρη Σαμόλη.
0: Το οποίο κάνει
1: φοβερή. Έχει φοβερή επιτυχία που και να έχει παίξει.
0: Βέβαια.
1: Και βλέπω και πολλά βιντεάκια που παίζουν στο Instagram. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση της τοπικής μας, των τοπικών μας κλισέ της Κρήτης. Uh-huh. Και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Είναι συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Κρήτη.
2: Ευχαριστούμε
1: ιδιαίτερα γι' αυτό.
0: Πιστεύω θα γίνει χαμός.
1: Ναι. Στο Πάρκο Μήνος και αυτό στις 9 η ώρα.
0: Uh-huh.
1: Και θα κλείσουμε φέτος τα κύρβιά μας την Κυριακή 30 Αυγούστου με μια όμορφη έτσι τελετή λήξη στα χωριά στην πόλη, όπως είχαμε κάνει και πέρυσι. Ναι. Πολιτιστικοί συλλόγοι από τα χωριά θα έρθουν στην Ιεράπετρα με παραδοσιακά φαγητά, με παραδοσιακά ποτά, με πύληνες κατασκευές που κάνουν σε κάθε χωριό.
0: Τι ωραία!
1: Θα είναι μια πολύ ωραία διαδραστική για να μάθει και ο κόσμος πώς είναι τα χωριά, πιθανόν να μην έχει πάει.
0: Βέβαια.
1: Και επίσης μετά θα συνεχίσουμε μουσικά με τον Ρεμπέτη, τον Μανώλη, τον Δημητριανάκη, την Κατερίνα Συρίδου και το μουσικό του συγκρότημα.
0: Είναι
1: η παραλιακή πλατεία, η οποία εννοείται είναι ελεύθερη και περιμένουμε όλο τον κόσμο να κλείσουμε μια ωραία περίοδο των κυρβίων.
2: Να φάμε και να πιούμε και να περάσουμε ωραία.
0: Στην παραλιακή πλατεία μας είπες, Φωτεινή, έτσι, εκεί που είναι.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέκ Λάινς, μπι, επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
7: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
9: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
8: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
9: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
8: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
9: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
8: Γλανακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810 23 94 27.
9: Λενάκακης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.

0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
6: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
5: Νούμερο 3.
7: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
5: Νούμερο 2.
8: Κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
5: Νούμερο 1.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο χαϊμένα.
5: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.

0: δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι στο Νότο. Γίνεται χαμός. Ευχαριστούμε, παιδιά, μέσα από την καρδιά μας για όλο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στα social media. Τα φιλιά μας, τα χαιρετήματά μας σε όλους εσάς που είστε εκεί έξω και ζείτε το δικό σας καλοκαίρι στο Νότο, αλλά και στους άλλους οι οποίοι είναι λίγο πιο καταπιεσμένοι, ακόμα δουλεύουν μέσα στον ήλιο, σερβίρουν σε κανένα ξενοδοχείο, στρώνουν σεντόνια, είναι με τα μάξια, τους γυρίζουν. Και εσείς θα έρθει η στιγμή σας κάποια στιγμή.
1: Έτσι.
0: Θα ζήσετε εκεί στο δικό σας καλοκαίρι στο Νότο. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Νότια Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μάτρινες 90.

0: σε όλη την Νότια Ελλάδα. Φυσικά Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Γογό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης. Και μην ξεχνάμε και το www.καλοκαίρι.com, όπου μας έρχονται κάτι μηνυματάρες, παιδιά. Από κάτι τύπους οι οποίοι είναι πλατσουρίστες και έχουν χειμώνα, ας πούμε, που δεν τους νοιάζει τίποτα εδώ. Μέχρι 31 Αυγούστου.
0: Πραγματικά όμως. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας, γιατί γίνεται χαμός και σήμερα. Έχουμε πολλά γλέντια εγώ σήμερα.
1: Βέβαια,
0: τα οποία έρχονται. Λοιπόν, θα πω κάποια τα οποία μας έχετε στείλει εδώ πέρα σήμερα. Στρατάκης Γιώργος και Χρήστος στην Κίσαμο σήμερα το βράδυ στο Φεστιβάλ Γεύσεων και Τέχνης. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε στον Άγιο Κωνσταντίνο, εκεί όπου ενώνονται εγώ δύο δυνάμεις μεγάλες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίου Γεωργίου. Και σήμερα το βράδυ έχουν το γλέντι τους στο Ρέθυμνο. Να περάσετε υπέροχα μαζί με τον Γυμνιώνη, τον Βαγγέλη, αλλά και τον Μανολιούτη, τον Κλέαρχο. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά.
1: Μας περιμένουν και στον Κρούστα Γιώργο, Σάββατο 22 Αυγούστου, με πλήρες μενού ή στα 20 ευρώ. Γιορτή Επτάζημου.
0: Α, τέλεια.
1: Φανταστικό, παιδιά, πανηγύρι. Να πάτε και να πιείτε και να περάσετε και ωραία. Να φάτε και να πιείτε, ήθελα να πάω να πω. Ο Κώστας μας έχει στείλει όλη την ωραία την αφίσα. Επίσης, η Δημητρούλα μου κάνει εδώ τα παράπονά της, γιατί δουλεύει και δεν μπορεί να μας ακούσει, δυστυχώς. Από τον Άγιο Νικόλα σου στέλνει τα φιλιά της.
0: Τα φιλιά μου.
1: Και εννοείται, λέει, πως οι κριτικοί δεν είμαστε διακοπές. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Παιδιά, είναι όμως και αυτοί οι φίλοι, οι οποίοι είναι διακοπές, οι οποίοι έρχονται και είναι φουλ σπαστικοί, ρε φίλε.
1: Και έρχονται και κάνουν ένα μήνα διακοπές.
0: Ένα μήνα διακοπές και δεν φτάνει αυτό. Σου λένε, μα πού είσαι απόψε, γιατί δεν βγαίνεις. Α, δελάτε στη θάλασσα, γιατί δεν είναι. Α, δεν βγαίνετε. Α, σε μας, μωρέ, που ήρθες ένα μήνα εδώ πέρα να μας τα κάνεις τόσα. Πήγε, πάει στην Αθήνα, μυρίζεις 9 μήνες, 10 μήνες καυσαέριο και άσε μας εδώ μέρα εμάς, δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Οκτώβρη και Νοέμβρη θα κάνουμε τα μπάνια μας. Λογαριασμό να σου δώσουμε. Καλημέρες, όμορφες, το Μιχάλη και την Ιωάννα, οι οποίοι μας ακούνε από το Μύρτο της Ιεράπετρας. Τα φιλιά μας, τα χαιρετήματά μας, παιδιά, λέει, δεν παλεύεται, λέει, η Ιεράπετρα αυτές τις μέρες από τον κόσμο και την κίνηση, όμως για το Μύρτο, φανταστικός προορισμός για να το επιλέξετε. Τα φιλιά μας, τα χαιρετήματά μας, τα παιδιά. Καλημέρα και στο Λευτέρη και στην Άντια, οι οποίοι ετοιμάζονται εγώ για σήμερα το βράδυ για την συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλης στα Χανιά.
1: Η Αρχοντούλα είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη που θα πάμε στη Λίμνο σήμερα, μιας και ο μπαμπάς της είναι από εκεί. Μένει βέβαια στην Σιτία πολλά χρόνια. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας να στείλουμε και στην Αντωνία, η οποία βρίσκεται
0: Αντωνία
1: στο δρόμο και πηγαίνει προς το. Προς τον Αλικαρνασό από το Ηράκλειο, γιατί έχει πολλές δουλειές και πνίγεται. Μας έστειλε όμως το μήνυμά της. Φαντάζομαι μας το έστειλες πηγαίνοντας στην άκρη του δρόμου. Και
0: τώρα μπορεί να στην άξιο, κοπέλα. Καλημέρες στον Αλέκο και τη Φωτεινή, οι οποίοι μας ακούν από τη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζονται για απόβαση στην Κρήτη εγώ σε λίγες ημέρες. Άντε, παιδιά, με το καλό. Όπως και μια μεγάλη καλημέρα στείλουμε στην Παλαιόχωρα, εκεί στον Αντώνη και τη Δώρα, οι οποίοι ετοιμάζουν να στρώσουν τραπέζι, φασολάκια δροσερά, λέει, στο μενό σήμερα. Ελάτε, κοπέλια, να φάμε, μας γράφουνε.
1: Καλά είναι και τα φασολάκια.
0: Έπαινα με λίγο ψωμάκι, πώς το είπε στο άλλο, φτάζιμο.
1: Φτάζιμο.
0: Από τον Κρούστα έμπαινα λίγο σε φασολάκια δροσερά σήμερα.
1: Προσπαθώ λίγο να δω τι γίνεται με τα γλέντια που μας έχετε στείλει πάρα πολλά και έχω χαθεί λίγο. Θα πάμε μέχρι. Ωραία, το βρήκα. Στο Γαβρό, 22 Αυγούστου, Σάββατο, κριτική βραδιά. Παιδιά, το Σάββατο γίνεται χαμός.
0: Παιδιά,
1: έτσι,
0: το Σάββατο γίνει χαμός.
1: Γιάννης Χαλκιαδάκης και Γιώργος Τζενευράκης στον Αποκορώνο. Φυσικά με είσοδος ελεύθερη.
0: Ελεύθερη, βεβαίως, μάλιστα. Ωραία τα γλέντια με ελεύθερη είσοδο. Δύο, αποφασίζεις μέσα αν θέλεις να φας ή όχι.
1: Επίσης,
0: πολύ ωραία.
1: Σου έχω άλλη μία ωραία γιορτή. Γιορτή των Γερόντων, Γιώργο.
0: Α, εκεί να πάμε.
1: Κεφάλας Αποκορώνου.
0: Ναι.
1: Στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, Κυριακή 23 Αυγούστου, με 25 ευρώ. Τι είπα?
0: Τι είπες? Δεν ξέρω. Τι ήθελες να πεις?
1: Έναρξη.
0: Παιδιά, ζούμε ζωντανά το εγκεφαλικό της Γογός Μπερίγου από χθες. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει.
1: Παιδιά, συγγνώμη,
0: είναι live όλο αυτό.
1: Προσπαθώ να διαβάσω κάτι και μου έρχονται και άλλα μηνύματα και προσπαθώ να.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ παλεύω με τις ειδοποιήσεις εδώ πέρα. Γίνεται ένας χαμός. Να πούμε για σήμερα το βράδυ, παιδιά, στο Βάμο που μας έχει στείλει αρκετά μηνύματα. Και ο φίλος μας ο Γιώργος και ο Στέλης και ο Μάριος μας το έχουν στείλει αυτό. Ο Σταυρακάκης, ο Βαγγέλης, ο Ψαρογιώργης, ο Παπατζάνης, ο Γιάννης και ο Πετράκης, ο Στέλιος θα είναι στο Βάμο σήμερα το βράδυ, στο Γλέντι, το οποίο θα γίνει εκεί. Γενική είσοδο 10 ευρώ, ώρα έναρξη 10. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, θα γίνει χαμός, πιστεύω.
1: Στο Βάμο έχουν και την Τρίτη, Γιώργο, Γλέντι, 25 Αυγούστου, με τον Αναστάση Μπούκλη και τον Αντώνη Κουράκη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βάμο Πρίνος. Θα γίνει στο Λύκειο με είσοδο 6 ευρώ και μας περιμένουν.
0: Καλημέρες όμως να στείλουμε στα Νόγια, στο φίλο μας το Στέλιο και τη Χαρά, οι οποίοι πήγανε χθες γογό στην εκδήλωση που έγινε στο θέατρο Νίκος Ξυλούρης και μας έχουν στείλει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα στο Γυαλί Τζαμί, εκεί που βολτάρουνε ο φίλος μας ο Σπύρος και η Ελένη. Την καλημέρα μας, παιδιά. Έχει, λέει, έκθεση ζωγραφικής πολύ ωραία σήμερα, μας γράφουν εδώ πέρα, από τον Χρήστο Κοστελίδη. Στις 6 ώρα μας γράφουνε.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Όσοι είστε στα Χανιά, να πάτε να κάνετε τη βόλτα σας.
1: Γιατί όχι. Λοιπόν, έχω εδώ επέτειο γάμου. Τα παιδιά, ο Νίκος και η Μαρία κλείνουν τα 5 χρόνια.
0: 5 μόνο.
1: Έχουν έρθει στην Κρήτη να το γιορτάσουν. Συνδύασαν και τις διακοπές τους.
0: Σε ελικόπτερο, μην πείτε.
1: Είναι αυτή την ώρα. Είναι αυτή την ώρα στον Κίσαμο και εννοείται πως προσπαθούν να βρουν κάπου να πάνε. Δεν ξέρουν. Έχουν πελαγώσει, Γιώργο, γιατί εντάξει, Κρήτη είναι μεγάλο νησί και νόμιζαν ότι θα έχουν λίγες επιλογές.
0: Το σύνηθες λάθος αυτό.
1: Καταρχήν, να πάτε σε ένα Γλέντι, όντως να γλεντήσετε.
0: Ναι, ρε παιδιά, το ψάχνετε τώρα. Καταρχήν, πηγαίνετε να χτυπήσετε μια Λεωνόρα Ζουγανέλη απόψε. Μας τα έχουν κάνει τόσα όσα πάνε απόψε. Και πηγαίνετε μετά να βρείτε ένα Γλέντι εκεί στα περίχωρα, στα χωριά, να φάτε, να πιείτε, να περάσετε ωραία, να πάτε να κοιμηθείτε εκεί κατά τις 5 ώρα το πρωί.
1: Και παραλίες που έχουμε μπόλικες.
0: Ναι, ναι, ξυπνάτε μετά κατά τις 12, μία πρωινό εκεί πέρα κουτσουκούτσου, κανένα φούρνο στη γειτονιά, μετά θάλασσα να λιώσετε μέχρι το απόγευμα, καφεδάκια, κανένα ταβερνάκι. Εγώ πήγα διακοπές μαζί τους, να ξέρεις.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο, Γιώργο.
0: Πόπο, Παναγία μου. Καλημέρα στην Πάρο, στη φίλη μας την Πόπη και τον Βαγγέλη, οποίοι μας ακούνε από εκεί. Σεζόν στο μαγαζί, μετράνε μέρες και αυτοί αντίστροφα για το τέλος Νοεμβρίου που θα κλείσουν και θα επιστρέψουν στα Χανιά. Την καλημέρα μας στην όμορφη Πάρο, πώς θα θέλαμε τώρα να ήμασταν εκεί να κάνουμε τη βόλτα μας. Σήμερα στο Θραψανό έχουμε, λέει, νοδαράκι για Μανολιούδη, παιδιά. Να περάσετε υπέροχα, στα καλά καθούμενα, κάτι μας γράφουν εδώ πέρα. Τα φιλιά μας στο Θραψανό.
1: Και από το Θραψανό, εγώ θα σε πάω στο Κεντρί, εκεί όπου βρίσκεται ο Μανώλης και μας ακούει, στο χωράφι του. Ετοιμάζεται, λέει, για την νέα σεζόν, νέα σοδιά. Πολύ ζέστη έξω, καταλαβαίνεις. Θέλει ο άνθρωπος από κάπου να πιαστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα, παιδιά, τα Γλέντια, νομίζω.
1: Και Γλέντια, παιδί μου, δεν τελειώσαμε ακόμα.
0: Δεν τελειώσαμε.
1: Έχουμε να πάμε πολλά, και στη Λίμνο.
0: Α, έχουμε στη Λίμνο.
1: Μέχρι τις 2 θα ακόμα. Λέμε Γλέντια, τέλος.
0: Μία και τέταρτο είναι, μπορούμε να το κλείσουμε από τώρα.
1: Να το λήξουμε, λες.
0: Άντε, παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Από λελέ και τρελέ, 7 εκπομπές μείνανε. Τι θα γίνει επιτέλους. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση με Λίμνο για να μάθουμε τα πάντα για το όμορφο νησί του Θρακικού Πελάγους.

0: όπως καταλάβατε, έχουμε εισακούσει τις προσευχές σας φέτος. Δεν υπάρχει σάλιο για διακοπές. Έτσι θα σας πηγαίνουμε εμείς. Κάθε μέρα και μία νέα εξόρμηση. Δεν θα πάμε Κυκλάδες σήμερα, ούτε Ιόνιο Πέλαγος. Θα σας πάμε λίγο πιο πάνω, λίγο πιο βόρεια, εκεί στο Θρακικό Πέλαγος, όπου βρίσκεται το 8ο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και προσέξτε, το 4ο σε μήκος ακτών. Έχει τόσες πολλές παραλίες. Να πάμε λοιπόν να επισκεφτούμε την όμορφη Λίμνο, την οποία πραγματικά είναι η πρώτη φορά που πάμε, νομίζω, με ζωντανή σύνδεση. Και έχουμε πολύ περιέργεια να ρωτήσουμε πολλά πράγματα. Φύγαμε για άλλη μια εξόρμηση της ημέρας.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. It was a teenage wedding and

0: είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι να ταξιδέψουμε νοητά μέχρι τη Λίμνο και φυσικά η ξεναγός μας η Δέσποινα Βασιλιάδου από το Λίμνος FM 100 θα τα αναλάβει όλα. Καλημέρα!
1: Καλημέρα σας!
2: Καλημέρα! Καλημέρα από το Βόρειο Αιγαίο! Καλημέρα από τη Λίμνο!
1: Τι κάνετε,
2: είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή την τη ραδιοφωνική σύνδεση. Είδες τη δύναμη του ραδιοφώνου.
0: Ακριβώς.
2: Πρέπει να εξάρουμε άλλη μια φορά. Μας συνδέει αυτές τις δύο περιοχές της Ελλάδας, που δεν είναι και εύκολο να συνδεθούν μεταξύ τους.
0: Τα δύο άκρα.
2: Τα δύο άκρα. Οπότε αυτή είναι η δύναμη του ραδιοφώνου. Είμαι έτοιμη να απαντήσω στις ερωτήσεις σας.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλές ερωτήσεις. Καταρχήν, με το που είπαμε ότι θα συνδεθούμε, μας έχουν στείλει εδώ διάφορα μηνύματα. Και ένα από αυτά, ναι, μας έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Παναγία Κακαβιώτισσα. Και είναι ένα μικρό εκκλησάκι, το οποίο που έχει χτιστεί πάνω σε βράχο. Μπορείτε να μας πείτε λίγο την ιστορία?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να σας πω ότι η Παναγία Κακαβιώτισσα είναι ένα τοπόσημο, ένα ξεχωριστό μνημείο της Λίμνου. Είναι ένα μικρό ξοκλήθι το οποίο είναι χτισμένο μέσα σε μία μεγάλη κοιλότητα που σχηματίζουν τα βράχια στο βουνό, στο βουνό. Τέλος πάντων, για τα δεδομένα της Λίμνου, η Λίμνος δεν έχει βουνά.
1: Ναι, ναι, okay.
2: Δεν έχει ψηλά βουνά. Mm-hmm. Στο βουνό Κάκαβος, λοιπόν, που βρίσκεται κοντά στο Θάνος, κοντά στην πρωτεύουσα του νησιού. Mm-hmm. Και είναι, διεκδικεί την παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό το ξοκλήσι, γιατί δεν έχει σκεπή.
1: Τη
2: σκεπάζει ουσιαστικά ο ίδιος ο βράχος,
1: δημιουργώντας
2: την εικόνα ενός ναού που είναι απολύτως ενσωματωμένο στο τοπίο. Δηλαδή είναι σαν να δημιουργήθηκε από την αρχή ο βράχος στην κορυφή του βουνού μαζί με αυτό το ξοκλήσι. Αν δεν έχει πάει κάποιος στην Παναγία την Κακαβιώτισσα, πραγματικά από μόνος του, από μόνο του αυτό το τοπόσιμο είναι ικανό να παρακινήσει κάποιον να έρθει να επισκεφθεί το νησί.
0: Η αλήθεια είναι ότι για τη Λίμνο δεν είναι ακόμα, ας πούμε, τα διφυραντικά σχόλια όπως Σαντορίνη, όπως Μύκονο, που γίνεται ένας χαμός.
1: Είναι πιο low profile προορισμός.
0: Πρέπει λίγο να το ψάξεις και να ανακαλύψεις πραγματικά το πόσο ωραίες παραλίες έχει. Και
1: εδώ βλέπω ότι έχει
0: ωραία ενδοχώρα.
1: Έχει μέχρι και έρημο. Τι είναι, μήπως έχουν κάνει κάποιο λάθος? Η έρημος τώρα πετάχτηκε έτσι τα αποτελέσματα?
2: Όχι. Δεν έχει κάνει κανένα λάθος. Θα σας τα πω όλα. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι όχι, δεν είναι η Λίμνος ένα νησί όπως είναι η Μύκονος, όπως είναι η Σαντορίνη. Δεν είναι τόσο γνωστό, δεν είναι τόσο τουριστικό, τουλάχιστον μέσα τα προηγούμενα χρόνια. Αρκεί να σας πω ότι η Λίμνος μέχρι το 2014 αντιμετώπιζε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα ακτοπλοϊκής σύνδεσης με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Από το 2014 και μετά, όταν ουσιαστικά μετά από κάποια υπουργική απόφαση κηρύχθηκε έκτοτε η εταιρεία η οποία εξυπηρετούσε τη Λίμνο, η οποία όμως δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα στο νησί, από τότε, από το 2014 και μετά, ουσιαστικά ξεκίνησε μια αντίστροφη πορεία για τον τουρισμό της Λίμνου. Θέλω να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά γίνεται πατής με πατώσε, αλλά αυτό το οποίο όλοι εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε είναι η αυθεντικότητά μας.
1: Βέβαια.
2: Να μην επαναλάβουμε τα λάθη τα οποία έχουν κάνει άλλες νησιωτικές περιοχές.
0: Σωστά.
2: Οι οποίες αποξενώθηκαν ουσιαστικά από τις ρίζες τους, με αποτέλεσμα να σταματήσουν κάποια στιγμή να είναι και ελκυστικά αυτά τα νησιά, αυτοί οι τόποι γενικότερα.
1: Βέβαια.
2: Γιατί
1: βέβαια,
2: η αλήθεια είναι ότι η αυθεντικότητα είναι το προσόν, αυτό που έλκει τον κόσμο και τον κόσμο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό.
0: Και η κληρονομιά, λοιπόν, πρέπει να παραμείνει.
2: Ακριβώς, κληρονομιά που πρέπει να παραμείνει, ναι. Πάνω στην οποία έχει επενδύσει ο κόσμος της Λίμνου.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα για τις αμοθήνες, να σας πω για τις αμοθήνες.
1: Ναι.
2: Οι παχές άμδες τις λένε οι ντόποι εδώ.
1: Για την έρημο, μας λέτε τώρα, αυτή που διαβάσαμε.
2: Για την έρημο, ναι, okay. ναι. Βρίσκεται στην περιοχή του Κατάλακου κοντά στο Γωμάτι. Είναι αμόλοφοι.
1: Α, μάλιστα.
2: Που αποτελούνται από μια λεπτή χρυσαφένια άμμο. Αυτή την άμμο θα βρει σε όλες τις παραλίες, παρεπιπτόντως να σας πω τη γλύμνο. Δεν θα βρει χαλίκι δηλαδή. Mm-hmm. Δεν έχουμε παραλίες με χαλίκι. Απλώνεται αυτή η έρημος, είναι η δική μας έρημος. Είναι η τοπική μας έρημος. Απλώνεται σε περίπου 70 στρέμματα μέσα στην ενδοχώρα του νησιού.
1: Α, είναι μεγάλο.
2: Ναι, όπως είπα λοιπόν, δεν βλέπεις απλώς άμμο, βλέπεις μικρούς λόφους που μάλιστα αλλάζουν και μορφή με τους δυνατούς ανέμους, με τους δυνατούς βόρειους ανέμους που πιάνουν την περιοχή.
1: Οπότε και σου δημιουργούν αυτή την ψευδαίσθηση της ερήμου, αυτό το illusion, ας πούμε.
2: Όχι την ψευδαίσθηση, την αίσθηση της ερήμου, μόνο που έχει μια μικρή διαφορά. Έχει κάτι απροσδόκητο αυτή η έρημος. Δηλαδή, ειν υπάρχει αυτή η έρημος μέσα στην ενδοχώρα της Λίμνου και μόλις λίγο πιο πέρα υπάρχει θάλασσα.
1: Α, τέλεια. Λοιπόν, επειδή είναι και περιορισμένος ο χρόνος μας, μέχρι έχουμε 3 λεπτάκια μπροστά μας, θέλουμε να μας πάρετε από το χέρι, πείτε ότι είμαστε μουσαφιρέοι και πάμε να μας πείτε μια παραλία τη δική σας την αγαπημένη, να την γκουγκλάρει και ο κόσμος να την ψάξει. Μετά να μας βάλετε ένα ωραίο φαγητό στο τραπέζι, το οποίο είναι το δικό σας. λιμνιακό, πώς το λέτε, δεν ξέρω.
2: Λιμνιό φαγητό.
1: Ένα λιμνιό φαγητό, λοιπόν, το οποίο θα κλείβουμε τα δάχτυλά μας. Και μετά, ίσως ένα γλέντι, ένα πανηγύρι, το πιο γνωστό, ας το πούμε έτσι, το οποίο θα γίνει από εδώ και στο εξής. Για να το βάλουμε στο πρόγραμμα.
2: Ωραία. Λοιπόν, σας παίρνω από το χέρι και τους δύο και μαζί όλους τους ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Και επειδή μου είναι πραγματικά δύσκολο να διαλέξω παραλία, γιατί όπως σας είπα, έχει μια τεράστια ακτογραμμή η Λίμνος.
1: Βέβαια.
2: Έχει απίστευτες παραλίες, έχει βέβαια και τις κοσμικές παραλίες. Έχει παραλίες με ξαπλώστρες. Έχει παραλίες με beach bar, αλλά έχει και παραλίες οι οποίες είναι τεράστιες και δεν θα νιώσεις ότι πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον ακόμη και τον Αύγουστο.
3: Το καλύτερο.
2: Μάλιστα μπορείς να βρεις παραλίες ερημικές ακόμη και τον Αύγουστο. Θα σας πάω όμως εγώ σε μια συγκεκριμένη παραλία τώρα. Μπορεί ο κόσμος να την γκουγκλάρει και να τη δει και από κοντά και να προγραμματίσει και το ταξίδι του, αν παραδείγματος χάρη είναι λάτρης των extreme sports. Θα σας πάω λοιπόν στο Κέρος, στην Ανατολική Λίμνο.
1: Κέρος.
2: Είναι το Κέρος, είναι μια τεράστια αμμουδιά. Ναι, Κέρος με έψιλον. Είναι μια τεράστια αμμουδιά λοιπόν, με ρηχά νερά και πολύ δυνατούς ανέμους. Δηλαδή, ακόμη και αν στην υπόλοιπη Λίμνο έχουμε νηνεμία, εκεί υπάρχουν σταθερά δυνατοί άνεμοι. Αυτός ήταν ο λόγος που ανακαλύφθηκε εδώ και μερικές δεκαετίες αυτή η παραλία και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για windsurf και kitesurf.
1: Τι ωραία.
2: Με επισκέπτες να έρχονται από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από τα Βαλκάνια, από τα Βαλκάνια αρχικά, αλλά στη συνέχεια από όλο τον κόσμο.
1: Τέλεια.
2: Επίσης βέβαια το Κέρος, θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο για θαλάσσια σπορ, εκεί δίπλα υπάρχει Χορταρόλιμνη, υπάρχει και η Αλική, γιατί η Λίμνος έχει και Αλική και όλο αυτό το τρίπτυχο σχηματίζει ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος της Λίμνου.
1: Τέλεια. Λοιπόν. Κάπως πιο επιγραμματικά, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, να μας πείτε.
4: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
5: Music, please.
4: Ανέ Κλάινς, Επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλούχανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
6: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
11: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
9: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
12: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: ακούγονται μόνο. Baby, let's go.
1: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογκό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: μισάωρο. Καλοκαίρι στο Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για όλα τα μηνύματα, για όλη την αγάπη. 7 και σήμερα μείνανε για να σας αποχαιρετήσουμε επιτέλους. Ελπίζω για πάντα επιτέλους να φύγουμε, να μην ξαναγίνει αυτή η εκπομπή, να μην ξανανοίξουμε τα λάπτοπ εδώ, να μην ξανάρχονται χαρτιά, να χτυπάνε τηλέφωνα, να έρχονται SMS, να γίνει ένας πανικός εδώ μέσα. Πραγματικά, ένα μίνι εγκεφαλικό δίωρο το οποίο χρειαζόμαστε στη ζωή μας τελικά, γιατί είμαστε πάρα πολύ. Πώς το λένε αυτό που τα θες ή τα παθαίνεις. Όχι κατεμιδές, αυτό που σε χτυπάνε και γουστάρεις, ρε παιδί, που σε μαστιγώνουν. Ανώμαλη, ναι, αλλά και κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρω κάτι άλλο.
0: Ασθενείς είμαστε, γι' αυτό το επιλέγουμε, μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή. Μάτρες 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Εν όλη δυνάμεις για να είμαστε ζωντανά σε όλη την Νότια Ελλάδα και σήμερα. Απέναντί μου, εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντί μου, Γιώργος Μπολουθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Θα σε πάω μέχρι το Πισκοκέφαλο, εκεί όπου θα γίνει ένα διαφορετικό γλέντι, Γιώργο. Όχι με κριτικά, αυτή την Παρασκευή 28 Αυγούστου, την επόμενη θέλω να πω, την επόμενη Παρασκευή 28 Αυγούστου στην πλατεία από τις 9 η ώρα και μετά, με είσοδος 4 ευρώ, έχουμε τον Παναγιώτη Μανιάτη και την Ελευθερία Νικολουδάκη, έχουμε έτσι λαϊκό πρόγραμμα, οπότε γιατί όχι, μετά από τόσα γλέντια να πάμε να ακούσουμε και κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα, καλημέρα στον Κυριάκο και την Αλεξάνδρα, οι οποίοι μας ακούν από τα Πεζάκια και μας θέλουν μια μεγάλη καλημέρα. Να τη Αγία Γαλήνη με τον Αποστόλη και τη Μελίνα, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί, έχουν πολλές αφήξει σήμερα, από ό,τι κατάλαβα, έχουν με κάποιο ξενοδοχείο και μας ακούνε. Τα φιλιά μας, παιδιά, με το καλό να υποδεχτείτε εκεί πέρα όλους τους ανθρώπους.

0: και μας αγαπάνε πάρα πολύ και θέλουν και αυτοί να γίνουν κριτικοί.
1: Καλημέρα να στείλουμε εκεί στο Πετροκεφάλαιο που σήμερα το βράδυ ετοιμάζονται εγώ για το γλέντι του χωριού τους, με παραδοσιακά μαγειρέματα εκεί, με πολύ ωραία πράγματα, με το Σπινθάκι το Γιάννη. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στον Τίνο και την Ώρα, οι οποίοι μας ακούνε από τα Χανιά, από το γραφείο τους, και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Από τα Χανιά μας ακούνε πίσω στα μάτια Χειροδούλα, ο Πασχάλης, η Ζωή, ο Νεκτάριος. Καλημέρα στην Αμαλία που κατευθύνεται για μπανάκι στην Αγία Μαρίνα. Από τα Χανιά εκεί κοντά μας ακούει και ο φίλος μας ο Λάμπρος, ο οποίος πίνει και αυτός το τρίτο καβεδάκι του στο γραφείο και μας ακούει. Την καλημέρα μας.
0: Και πώς φαίνονται οι νοικοκυρές. Μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε στην Τόνια, η οποία φτιάχνει νεράτες με ζυθρόπιτες.
1: Νάτα.
0: Μας έχει στείλει και τα υλικά και το πώς φτιάχνει τις δικές της. Μας έχει στείλει εννοείται και φωτογραφία. Και εντάξει, τώρα το μόνο που μου μένει είναι να βάλω μέλι στην οθόνη του κινητού μου. Τι να πω,
1: πραγματικά.
0: Τα φιλιά μου. Τα φτιάχνει τις νεράτες με ζυθρόπιτες για τα εγγόνια της και πολύ καλά κάνεις, αλλά και εμείς θέλουμε.
1: Καλημέρες, όμορφες, στον Τάκη και τη Μαργαρίτα, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από τη Στουτγκάρδη. Μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Ελπίζουν και αυτοί να μπορέσουν φέτος να επισκεφθούν την Κρήτη το Νοέμβριο, μας γράφουν. Δεν προβλέπετε καλοκαίρι. Αλλά και Νοέμβριο, να σας πω παιδιά κάτι, μια χαρά είναι ο καιρός. Και πολλοί κάνουν μπάνιο ακόμα και τότε. Αν μας δεν μας τα χαλάσει. Αν μας τα χαλάσει το όρο που λένε φέτος ότι με τα μερομήνια δεν ξέρω κι εγώ τι θα είναι, σκληρός ο χειμώνας, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Αλλά το λέει και λέει αυτό.
1: Με κανονικές συνθήκες, μια χαρά κάνεις μπανάκι αρχές Νοεμβρίου.
0: Η Δημητρούλη και η Γεωργία μας ακούν από το κέντρο των Χανίων. Έχουν κολλήσει στην κίνηση. Δεν γίνεται ένας χαμός. Απορώ, λέει, κάποιοι που λέτε για την Αθήνα. Εδώ δυσκολότερα βρίσκουμε πάρκινγκ. Έχουμε και τα παράπονα των Αθηναίων, καταλάβατε.
1: Βέβαια,
0: τι να κάνουμε, αφού ήρθατε όλοι μαζεμένοι στην Κρήτη, πώς θα παρκάρετε. Για να σκεφτείτε το κι αυτό.
1: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εγώ και στους φίλους μας εκεί, στα Άνω Μούλια. Πού είναι τα Άνω Μούλια, ρε παιδιά, όπου σήμερα το βράδυ έχουν το γλέντι τους με τον Χρύσανθο Μακράκη. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε εδώ την αφίσα και μας καλεί κιόλας. Την καλημέρα μας να στείλουμε και στο φίλο μας τον Γιώργο, αλλά και στη φίλη μας εδώ πέρα τη Ματίνα, οι οποίοι κατευθύνονται προς το Μύρτος, εκεί στην Ιερά Βατρακοτά για μανάκι και μας ακούνε.
0: Και από το Μύρτος, εγώ θα σε πάω στις Βρυξέλλες σε ένα μήνυμα σχεδόν συγκινητικό. Ο φίλος μας ο Στέλιος μας ακούει, Γιώργο, χρόνια. Σήμερα είπε δεν αντέχω άλλο, θα στείλω κι εγώ το μήνυμά μου. Είμαι, λέει, 10 χρόνια στην ξενιτιά. Σας ακούω κάθε καλοκαίρι. Προσπαθώ, λέει, νοητά να έρθω στην Κρήτη. Με ταξιδεύετε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φυσικά γράφει τα καλύτερα και για τις κριτικές γιαγιάδες που εντάξει έχουν γίνει viral και στις Βρυξέλλες, Γιώργο, με τη βοήθειά του.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τιμή μας να λαμβάνουμε τέτοια μηνύματα. Λοιπόν, σήμερα, θυμάσαι που σου έλεγα για το Βραχάσι, είναι, λέει, ο περίπατος που μου στείλανε. Είναι, λέει, περίπατος στις Κρίνες και τα πηγάδια της περιοχής στις 7.30 ώρα. Στις 7.30 ώρα θα κάνετε περίπατο στα πηγάδια.
0: Καλά, γιατί όχι.
1: Ναι, προσέξτε εκεί πέρα να πούμε. Μην πάει κανείς σε καμιά Κρίνη να πέσει μέσα σε κανένα πηγάδι, να πούμε. Ψαχνόμαστε εκεί πέρα. Και μετά έχει γλέντι εκεί στην πλατεία του χωριού. ο περίπατος σας μάρανε. Δεν τον βάζετε μετά να χωνέψετε κιόλας. Εκεί στην πλατεία στο Βραχάσι, να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Και η Θωμά θα είναι η καλλιτέχνητα, η οποία θα είναι στη Λύρα. Λυράρισα.
0: Τι ωραία.
1: Να τα παιδιά. Για πηγαίνετε εκεί στο δεύτερο φεστιβάλ Κρινών στο Βραχάσι απόψε. Να δείτε και μια Λυράρισα, να δείτε να παίζει μουσική μια γυναίκα που τις έχουμε μόνο την γνωστή μας.
0: Την Ταγάκη.
1: Την Γεωργία Ταγάκη. Εγώ τουλάχιστον αυτή ξέρω μόνο. Οπότε πολύ ωραία που όταν συναντάμε κι άλλους. Κι άλλες μάλλον. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Νεκτάριο και στη φίλη μας τη Μαργαρίτα, οι οποίοι μας ακούνε από το Ηράκλειο και αυτοί κολλημένοι στην Κίνα τους έχουν σπάσει τα νεύρα. Κατευθύνονται προς τον Καρτερό για μπανάκι ο φίλος μας ο Μάκης εδώ και μας ακούνε.
0: Ο Άγγελος μας ρωτάει πού μπορούμε να κάνουμε ελεύθερο κάμπινγκ στην Κρήτη. Νομίζω απαγορεύεται το ελεύθερο κάμπινγκ.
1: Κοίταξε, ελεύθερο κάμπινγκ κανονικά απαγορεύεται, αλλά πήγαινε τώρα να βρει μια παραλία εκεί πέρα. Έλα, εντάξει τώρα. Αρκεί εκεί όταν βραδιάσει να μαζέψει και να φύγει. Κατάλαβε τώρα.
0: Και κατά λάθος ίσως ξεμείνει κιόλα εκεί.
1: Ναι, άμα σε πάρει τώρα ύπνο, τι να κάνουμε τώρα, θα ξυπνήσει κανεί. Καλημέρες να στείλουμε στο φίλο μας το Θανάση και τη Μέρη, οι οποίοι μας ακούνε από το λεωφορείο το οποίο κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς το Ρέθμνο και μας ακούει. Την καλημέρα μας και σε όλα τα λεωφορεία τα οποία είναι συντονισμένα μαζί μας, όπως και σε όλα τα πλοία των ΑΝΕΚ Λάινς τα οποία είναι συντονισμένα και παίζουν το καλοκαίρι στον Νότο αυτή τη στιγμή από τα ηχεία τους. Την καλημέρα μας σε όλους και στο προσωπικό αλλά και σε όλους όσους ταξιδεύουν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας, όπου σήμερα έχουμε έτσι μια επεισοδιακή μαγειρική, χανιώτικη.
0: Καλά, χαμός θα γίνει.
1: Χανιώτικη μαγειρική από ένα μάγειρα εκεί, ο οποίος έμπλεξε, τον βάλανε, πήγανε, τον προσλάβανε για πρακτική, είτε του είπαν εκεί θα κάνει, θα μαγειρεύει, αλλά τον βάλανε στη λάντζα

0: Λοιπόν, βλέπω στις αναμνήσεις μου στο Facebook εδώ, πριν 13 χρόνια εγώ, 2013, που έγραφα στο Facebook τότε, στάτουσε, δεν υπάρχει ωραιότερο συνέστημα από το να μπαίνεις στο στούντιο με την Άμμο και την Αλμύρα από το γαϊδουρονίσι ακόμα πάνω σου. Πόσο ψυχολογίες, we are back, ξεκινάμε. Πες μου σε παρακαλώ, πώς είχαμε πάει διακοπές με σούση σεζόν στο νησί, με καλοκαίρι στον Νότο, και ξεκινούσε και η εκπομπή 7 ώρα το απόγευμα. Τότε ήταν 7 με 9 το καλοκαίρι στον Νότο, το απόγευμα, να το πούμε αυτό.
1: Μπορεί να είχε πέσει 15 Αύγουστος Παρασκευή και να το κολλήσαμε το τριγυράκι.
0: Λες τώρα. Πω, Παναγία μου, τι χρόνια κι αυτά. Δηλαδή τα βλέπω τώρα και με έχει πιάσει μια νοσταλγία απίστευτη.
1: Χωρίς παιδιά, χωρίς υποχρεώσεις.
0: Αλλά και τι ωραίο και το γαϊδουρονίσι. Μακάρι να δοθεί και ευκαιρία πραγματικά με ελεγχόμενη κατασκήνωση κάποια στιγμή στο μέλλον για να ζήσουν όλη αυτή την εμπειρία και όλοι οι υπόλοιποι πέρα από εμάς. Γιατί είναι πραγματικά άδικο να το έχουμε ζήσει εμείς και να μην το έχουν ζήσει οι υπόλοιποι.
1: Κακά τα ψέματα, αν δεν βρεθεί ένας ιδιώτης, δεν. Γιατί έτσι έχουμε μάθει πλέον.
0: Ναι, αν δεν έρθει ένας ιδιώτης να τα αρπάει, γενικότερα να τα βάζει στην τσέπη.
1: Δεν γίνεται.
0: Εμείς από μόνοι μας το δημόσιο να κάνει κάτι,
1: όχι,
0: αποκλείεται.
1: Όχι, τα πουλάμε όλα.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στη μαγειρική της ημέρας, όπου σήμερα έχουμε επική ιστορία χανιώτικη, μπουράκι γεμιστό με πεπόνι. Τι γίνεται εδώ πέρα, τέλος πάντων, τι είναι αυτή η μαγειρική, έχει ξεφύγει φέτος. Λοιπόν, πάμε στη μαγειρική, γιατί έρχεται μια ιστορία που θα ανατρέψει το γαστρονομικό γίγνεσθε του νησιού.
2: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
0: Καλημέρα.
4: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι για άλλη μια φορά να μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο, στα άδυτά τη και να φτιάξουμε χανιώτικο hangover ready μπουρέκι με βλίτα, στάκα, πεπόνι και οφτό κρέας.
1: Όλα αυτά τα βάλουμε μέσα στο μπουρέκι.
0: Εννοείται.
1: Καλά,
0: γιατί,
1: θα πάει αυτό.
0: Κοίταξε τώρα, υπάρχει μια ιστορία η οποία κακά τα ψέγματα δεν γίνεται να μην την πούμε. Η φήμη λέει πως σε ένα μεγάλο κυριλέ εστιατόριο στα Χανιά.
1: Κυριλέ, ακούω, κυριλέ.
0: Βέβαια, ήταν ένα καημένο νεαρό πρακτικάριο, ο οποίος, ξέρεις τώρα, ονειρευόταν να πάει εκεί να βγάζει πιάτα με αφρούς και σφαιροποιήσεις. Και ο κακός ο σεφ, πού τον έβαλε, Γιώργο?
1: Είμαι σίγουρος ότι τον έβαλε στη Λάντζα.
0: Στη Λάντζα τον έβαλε. Κοίταξε τώρα, δεν είναι ωραίο να τρίβεις κατσαρόλες ενώ έχεις πολλά πράγματα μέσα.
1: Δημιουργικό ταλέντο. Έτσι,
0: βέβαια. Έτσι λοιπόν, αυτός πήρε, Γιώργο, το αίμα του πίσω.
1: Πόσο δηλαδή, τον έσφαξε εκεί μέσα στην κουζίνα?
0: Όχι, όχι. Μία μεγάλη μέρα έρχεται ένας VIP καλεσμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέω τώρα top, έτσι.
1: Δηλαδή, όταν λες top, τι εννοείς, δηλαδή celebrity, διάσημος?
0: Πάνω από celebrity, σου λέει.
1: Μάλιστα. Η Ντόρα, μήπως ήταν?
0: Δεν ξέρω. Πάντως ήταν ένα πρόσωπο εκλεκτό.
1: Μάλιστα.
0: Ο σεφ ετοίμαζε εκεί με βλάβια το κλασικό χανιώτικο μπουρέκι του.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως ο πρακτικάριος έκανε την κίνηση ματ.
1: Ναι.
0: Εξαφάνισε το ταψί του σεφ και στη θέση του έβαλε το δικό του.
1: Τι έβαλε,
0: το οποίο ήταν εντελώς σουρεάλ. Και είχε μέσα, όπως σου είπα, αυτά τα ωραία πράγματα. Το πεπόνι, τη στάκα, τα βλίτα και φυσικά οφτό κρέας.
1: Μάλιστα.
0: Μόλις το είδε λοιπόν αυτός ο VIP το συγκεκριμένο, έφαγε, πήρε την πρώτη την μπουκιά, μάσησε αργά και είπε γουάου.
1: Γουάου.
0: Είπε γουάου, Γιώργο.
1: Τι έφαγε δηλαδή, το αυτό με το πεπόνι και του άρεσε?
0: Βεβαίως.
1: Σαν το γλυκό της Ρέιτσελ στα φιλαράκια μου κάνει εμένα.
0: Δεν νομίζω, γιατί το πεπόνι σε συνδυασμό με τα βλήτα και το αυτό κρέας
1: ταιριάζει, ναι, όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Εννοείται πως κάνει κάτι άλλο με στο κεφάλι. Οπότε ήταν φανταστική αυτή η εμπειρία του VIP ανθρώπου. Και εννοείται πως ο συγκεκριμένος πρακτικάριος έγινε σεφ μετά.
1: Α, ναι, πήρε τη θέση του.
0: Εννοείται πως την πήρε, γιατί σου λέει τόσα διβυραντικά σχόλια δεν έχει ξανά.
1: Τι ήταν τα σχόλια?
0: Διθυραμβικά.
1: Α.
0: Δεν έχει ξαναακούσει το συγκεκριμένο εστιατόριο.
1: Μάλιστα. Οπότε δηλαδή πήρε και αστεράκια στο Google το εστιατόριο.
0: Καλέ, μόνο αστέρι Μισελέν δεν έχει πάρει ακόμα.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Για το συγκεκριμένο μπουρέκι θα χρειαστούμε βλήτα τσιγαριαστά, μπόλικη χανιώτικη στάκα.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Τα τσιγαριαστά, τα βλήτα πώς γίνονται? Γιατί εγώ ξέρω τα βλήτα τα βραστά με το κολοκυθάκι, τη βραστή πατάτα.
0: Γούγκλαρε το.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι ποια διαφορά στην Παρασκευή στα τσιγαριαστά?
0: Μεγάλη.
1: Τι πα, καπνίζει από πάνω?
0: Αυτό ακριβώς κάνεις. Τσιγαριαστό, καμία σχέση με το τσιγάρο.
1: Μάλιστα.
0: Θα χρειαστούμε επίσης ζουμερό αυτό κρέας. Απόλυτο έτσι, το δροσερό, το πεπόνι, το φρούτο του καλοκαιριού. Και φυσικά όλα αυτά κλεισμένα σε ένα τραγανό χειροποίητο φύλλο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά είχα να πω.
1: Ωραία ήταν.
0: Το θέμα είναι ότι είναι και 58 και θα κλείσουμε, Γιώργο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, γίνονται τα βλήτα τσιγαριαστά και είναι ένα καλοκαιρινό ελληνικό κλασικό πιάτο, λέει, με τα χόρτα σοταρισμένα σε ελαιόλαδο, με κρεμμύδι και σκόρδο και φρέσκια ντομάτα.
0: Ναι, πώς κάνεις, ας πούμε, τον κιμά, αντί κιμά, πετάς στο τηγάνι τα βλήτα.
1: Μάλιστα, τα προτιμάω βραστά, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η συγκλονιστική μαγειρική της ημέρας. Βρείτε τα υλικά σε ένα από τα 220 καταστήματα Φεστός σε όλη την Κρήτη. Την αγάπη μας.

0: φτάσαμε στο τέλος μας και για σήμερα. Καλέ, πόσες μήνες, 7?
1: 7 και σήμερα, ρε. Άντε γεια, από λελέ και τρελελέ. Τα φιλιά μας τα λέμε αύριο στις 12. Ευχαριστούμε πολύ.

Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.

0: καρδιά. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
4: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
7: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
9: Κουτάλα.
8: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
9: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
8: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
9: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
8: Όσο θέλεις?
9: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
8: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
9: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
10: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
11: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
13: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
14: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
15: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
16: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
17: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Κόλλησες την κίνηση. Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Βρείτε μας στο Facebook app 92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Απ 92,9.

0: τώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: καινιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
8: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
9: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.

92,9.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
7: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Τσόκο Μπιγκ, γιγαντιαία απόλαυση.
6: Τσόκο Μπιγκ, από τη Φρέσνα.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα, Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα, Beach Bar Restaurant, Χερσόνησος, The Summer, in Greece. Καλούα, just for you.
10: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
11: Κουτάλα.
10: Κουτάλα, πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
11: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
10: Α, μάλιστα, και τι έχει δηλαδή?
11: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο, διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
10: Όσο θέλεις?
11: Ναι, αφού το ζυγίζουν, παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
10: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
11: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
12: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
13: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
14: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
13: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
15: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
16: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
15: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ 92,9.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Κλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
2: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annec Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης, αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Club Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 2.
3: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
7: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
9: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
10: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
9: Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
10: Οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
9: Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
11: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
9: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
11: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
7: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
11: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
9: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
12: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
13: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
14: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
13: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
14: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
13: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
14: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
13: Γλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
14: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: App 92,9.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψη

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Ερωτεύτηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

99. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
10: Κι άλλο.
9: Κι άλλο.
10: Κι άλλο.
9: Κι άλλο.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

εγώ. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Στο σπίτι με μόνη.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.